όλα, όλα. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, βερτό. Σα σημειτούν αφετό. Μισό ρολόγια, lead designer σου λέω, βερτό. Leather παλτό, βερτό. Και escargot, βερτό. Rally cars, για μεστά. Σου είπα, βερτό.